0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ελασίφη.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ευχαριστώ πάρα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί ούτε

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Κύμα μου ήρθες σαν πήμα, δες τον ύπνο μου, κύμα μου σαν...

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Πιάσε βροχή και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροχή.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Μελάνι στο δρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών. Και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
10: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

καβάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: πρεσβεύω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
8: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: σβούνε. Δεν μας χωρίζουνε ποτέ. Δεν μας χωρίζουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: αυτό.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Έλα, αντερκόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου δεν.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός

0: μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα.

0: Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-770-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ελάτε, ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Radio Manos 103,4.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

46 προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας, καλό βράδυ. Είμαστε και είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Μάνος. Κατερίνη Νέα Έφεσος, εδώ και 47 χρόνια. Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Καλησπέρα.

Και βέβαια να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία θα ακούσετε σας την προσφέρει το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα νυχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, μιλάμε για τα καλύτερα χάμπουργκερ στην Πιερία. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, 23510 39 911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Τσαλντάρη 4 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σιονίδη 11 Κατερίνη, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Κομώσεις, Λάμδα Σιονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Σοδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Το Κέρε Βούρστ και το Πούλμπορκ. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα.

Θα μπορείτε να μας τηλεφωνείτε από αυτή τη στιγμή τώρα στο 6971 785 521. Έτσι. Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, μόνο στο κινητό, στο 6971 785 521. Καλησπέρα στο φίλο μου το Λάρη και στην Τίνα. Καλησπέρα βέβαια και στο Γιώργο από το Δίον, το Στέλιο, το φίλο μου τον Παναγιώτη, το Γιώργο, τον Γιώργο τον Κυριάκο και την Τάνια, την κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, την κυρία Στέλλα, για Στέλλα, για τη Μαρίνα, για την...

0: Έλα Παναγιώτη. Παναγιώτης, τι κάνεις?
1: Καλά Παύλε, αναμένουμε τις εκπομπές πάντα.
0: Τα ξένα σ' αρέσουν
1: Παναγιώτη?
0: Τα ξένα σ' αρέσουν Παναγιώτη?
1: Εντάξει, τα ακούω όλα.
0: Δεν έχεις θέμα δηλαδή?
1: Όχι, όχι.
0: Το βράδυ
1: σήμερα...
0: το βράδυ βάζω και δεκαετία, το βράδυ βάζω και δεκαετία 60, πιο αργά δηλαδή. Βάζω pop δηλαδή, Ολυμπιάνς, Πασχαλή, Τέρουν Τουρνά, τους ήξερα.
1: Ναι, αυτούς τους ακούγαν όλους.
0: Ναι.
1: Και όταν ήμουν στα νέοι μας τραβούσαν περισσότερο. Μετά όσο μεγαλώνεις πας σε λίγο πιο βαριά.
0: Ναι, βαραίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, Παύλη, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ναι.
1: Τα μαχαίρια με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Πουλόπουλος, ωραίος.
1: Και το καταραμένο σούρπο, καταραμένο δίλι με τον Γρηγόρη Μπιθκότσι.
0: Τα μαχαίρια. Σ' αρέσει ο Πουλόπουλος, ε, σαν και εμένα δηλαδή.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Και ο Βοσκόπουλος μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή οι παλιοί όλοι, ο Κόκοτας, μ' αρέσουν αυτοί όλοι οι παλιοί.
0: Ναι.
1: Έχουν κάποια πολύ καλά τραγούδια όλοι τους.
0: Ναι.
1: Και ακούγονται πολύ ευχάριστα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και τα χαρίζω σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Τα μαχαίρια, το έτσι του και το δίλι.
1: Τα μαχαίρια και καταραμένο σούρπο, καταραμένο δίλι του Γρηγόρη Μπιθκότσι.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Παύλε.
0: Γεια. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Τι κάνουμε, είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είσαι.
2: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλά, Παύλο, θέλω να ακούσω δύο τραγουδάκια, άμα γίνεται. Το ένα είναι της αγάπης ο Ζητιάνος από τον, Σταυράκη, το Σταύρο το Φωτιάδη. Και το άλλο είναι Νάτα Νερούχο από το Σταύρο Ζούμπα.
0: Ο Ζούμπας είναι ο σεντερφόρ του Παθρακικού.
2: Ναι, αυτός που μας έβαλε που σκόραρε στο δεύτερο γκολ. Θες με τη β' ομάδα του πάω ακόμα.
0: Ναι. Για πες, ο Ζούμπας, πώς είναι το Ζούμπα, Ζούμπας και...
2: Σταύρος Ζούμπας, ναι. Νάτα Νερούχο και το άλλο είναι της αγάπης ο Ζητιάνος. Σταυράκης, Σταύρος Φωτιάδης. Αφιερωμένα εκεί πέρα για το Στελάρα εκεί στον Όλυμπο, για το φίλο μου τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους, για τον Διονύση και την Τίνα εκεί πέρα, τα χαιρετίσματά μου, για όλο το ακροατήριο που ακούει και σήμερα Ράδιο Μάνος.
0: Okay. Να είσαι καλά.
2: Παύλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε, δεν καλά,
0: Πούγιονα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Αν ήταν μια απόφαση καρδιάς με το γονείο.

0: Απόβαση καρδιάς.
1: Απόβαση. Και το γονίδι. Και τελευταίος πυρετός.
0: Απόβαση.
1: Μαργαρίτη.
0: Ακούς.
1: Ναι.
0: Γιατί ονομάστηκε γονίδι, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Γιατί κυνηγούσε στις γωνίες ο γονίδις. Και το άλλο πυρετός του Μαργαρίτη.
1: Ναι, ναι, φιλάκια.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γονίδες, έτσι ονομάστηκε. Ονομάστηκε γονίδες γιατί κυνηγούσε τις γωνίες. Όποια γωνία έβρισκε, ονομάστηκε γονίδες. Και τότε βγάλαν και γονίδι. Μια φορά το είχα πει αυτό στο στούντιο 5 και έτυχε μια φορά γονίδες να ακούει την εκπομπή και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Έχεις τίποτα μαζί μου? Του λέω: Ποιος είσαι? Λέω: Γονίδες. Ήμουν στο στούντιο 5 τότε. Και του λέω: Εντάξει, δεν τρελαίνουμε, λέω, με την πάρτι σου, καλώς είσαι, λέω. Γονίδις, κυνηγά τις γωνίες, δεν αφήνει γωνία για γωνία, γονίδις. Λοιπόν, δεν αφήνει γωνία για γωνία, γονίδις. Κάνουν και λίγο πλάκα, έτσι. Λοιπόν, εσύ που έστειλες το μήνυμα θα μας παίρνεις τηλέφωνο, όχι μήνυματα, μόνο τηλεφωνήματα. Στο κινητό 6971-785-521. Δεν παίρνει τηλέφωνο στο κινητό. Το κινητό άστο. Όταν κάνουν τα άλλα τα παιδιά, να πάρει τηλέφωνο. Σε μένα θα παίρνει μόνο στο κινητό. Στο κινητό 6971-785-521. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα. Μ' ακούς? Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά? Κάτσε λίγο να σε πω. Τώρα είμαστε. Τι κάνεις, Δημή?
2: Πολύ καλά, εσύ,
0: καλά,
2: Παύλο?
0: Καλά και εμείς είμαστε εδώ, να εδώ εκπομπή κάνουμε, ετοιμαζόμαστε.
2: Ωραία, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Ποιος εγώ σήμερα στεναχωρήθηκα, όχι σήμερα, αυτές τις μέρες στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που πέθανε αυτός ο...
2: Μαζονάκης.
0: Και
2: εγώ πολύ.
0: Για περίμενε λίγο, Δήμη, μην κλείνεις, μην κλείνεις λίγο. Μ' ακούς? Δήμη? Δήμη? Περίμενε λίγο, περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Έλα, Παυλέ.
0: Έλα.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Καλά είσαι?
0: Ναι, μια χαρά.
3: Ναι, η φωνή σου ακούγεται πολύ, πολύ, πώς να σου πω, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, θα στρώσει, πού θα πάει. Θα ήθελα δυο τραγουδάκια, κύριε Λένα είμαι.
0: Ναι, ναι. Για πες.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
3: Δεν μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, πες.
3: Θα ήθελα δυο τραγουδάκια, πάμε.
0: Ναι, ναι, πες.
3: Το ένα είναι με την Κέτι Γκρέι. Ψεύτικα ήταν τα λόγια σου. Το δεύτερο είναι με τον Καζαντζίδη, άσε με να ζήσω μοναχός. Θα ήθελα να τα χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε εσένα και σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος. Okay. Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Θα τα ακούσω, έτσι, μην με ξεχάσεις.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Άντε, άντε, τα λέμε, άντε, καλή συνέχεια να έχεις.
0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, λοιπόν. Μισό λεπτό λιγάκι, έκλεισε η γραμμή, πάμε στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Μόνο στο κινητό θα μας τηλεφωνείτε. Μόνο κινητό. Και πιο αργά έχουμε τραγούδια της πιο αργά δεκαετίας 60 και ξένα και ελληνικά. Λοιπόν, όχι, όχι. Δεν θα μας παίρνει τηλέφωνο στο κινητό, στο σταθερό, μόνο κινητό. Στο 6971-785-521. Εντάξει. Στο κινητό, κινητό. Μ' ακούς? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να συνεχθώ τώρα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τραγούδια. Για τον Παναγιώτη.

Εδώ είμαστε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.

0: κάνεις?
1: Μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά. Τι κάνεις εσύ?
0: Θέλω δύο τραγούδια του Καζατζίδη.
1: Ναι.
0: Από τα ψηλά στα χαμηλά. Και το άλλο είναι «Άλλος πάει στη Γερμανία».
1: Κάτσε λίγο.
0: Αφαιρωμένα για το φίλο μου τον Παυλίδη, τον Παναγιώτη.
1: Πώς είπες τα τραγούδια, ξαναπέστα.
0: Από τα ψηλά στα χαμηλά.
1: Από τα ψηλά.
0: Και άλλος πάει στη Γερμανία που λέει. Άλλος πάει στην Αυστραλία, κάπως έτσι.
1: Αυστραλία, Γερμανία. Οκ. Okay.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ Παυλέ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να πάρω και την άλλη γραμμή και μετά θα το ξαναβάλω τώρα από την αρχή. Δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και την άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, απλά λίγο καθυστερούμε στο τηλέφωνο γιατί γίνεται ένας... Έχει λίγο κάτι κινησούλα εδώ πέρα. Δεν μας αρέσει να λέμε πολλά πράγματα για το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται.
2: Παύλο!
1: Έλα, σ' ακούω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι. Πες.
2: Μ' ακούς, Παύλο?
1: Σ' ακούω, ναι.
2: Ακούς, τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, μια χαρά, όλα εντάξει, μια χαρά.
2: Όλα καλά, έτσι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Δύο τραγουδάκια θέλω, Παύλο, γίνεται?
1: Πες.
2: Το ένα, το Κιτσάκι, το Κωστιλάτα που λένε.
1: Ωρε, φίλε.
2: Και το άλλο, σύρε να πεις τη μάνα σου με την Γλυκερία.
1: Κωστιλάτα.
2: Και αφιερωμένα στο Χάρη, το φίλο μου, τον απίθανο. Στον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι, τον Μαρμαρά, στο Θανάση, στον Κώστα, στην οικογένειά μου, στον γαμπρό μου τον Σταύρο, ναι, σε σένα προσωπικά, ναι, και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος,
1: ναι,
2: με πολύ αγάπη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Κι εγώ ευχαριστώ. Μετά τις 10 η ώρα είναι λίγο πιο λάσκα τα πράγματα. Μιλάμε, βάζουμε και κάνα τραγούδι δεκαετίας του 60, pop ή κάνα ξένο. Μετά τις 11 και μισή, τόσο περίπου. Και μιλάμε και τα λοιπά. Αν δεν νιστάζετε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο, να πούμε λιγάκι πιο αργά. Τα μηνύματα δεν τα βλέπω, 349, τώρα το είδα γιατί εντάξει. Λοιπόν, θα παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό. Στο κινητό, θα παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό, όχι στο σταθερό. Όχι στο σταθερό, μόνο στο κινητό θα παίρνετε. Σε μένα, στη δικιά μου την εκπομπή. Στα παιδιά που κάνουν εκπομπή, πάρετε το που θέλετε εσείς. Σταθερό, ας πούμε. Σε μένα θα παίρνετε μόνο στο κινητό. Και αν δεν έχετε, ας πούμε, λέμε τώρα μια περίπτωση, κάντε μια απάντηση, παίρνουμε εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια από την αρχή. Μισό λεπτό λιγάκι, περίμενε λίγο. Μισό λεπτό λίγο.

0: Έλα Σακό, πες μου. Σακό, ναι.
1: Α, ο Λάμπης είμαι, ο Μαυρίδης.
0: Γεια σου Λάμπη μου.
1: Σ' ακούω, έχω να σ' ακούσω σχεδόν χρόνο μετά που έχασα το γιο μου. Αυτός με είχε πάρει τηλέφωνο όταν χάσαμε τα αφεντικό, το Λάκι.
0: Ναι. Τι κάνεις.
1: Το ραδιομάνιξ αυτόν, το Λάκι, το...
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, θέλεις κανένα τραγούδι, Λάμπη?
1: Ναι, ναι, η ζωή μου όλη, αν του κάτω δίδει, ένα τραγούδι θέλω, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έγινε, οκ, okay, ευχαριστώ Λάμπη μου, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ναι. καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Να κάτσε να βάλω το τραγούδι του Λάμπη πρώτα. Ζωή μου όλη καθατζίδες. Θα το ακούσουμε όλα, μισό λεπτό, παρακαλώ. Ποιο? Εγώ. Ναι, όμως πρέπει να βγει στον αέρα. Δεν βγες, τι είναι. Ναι. Λάμπη, έλα για σένα.

0: Καλησπέρα. Γεια σου Στέλιο. Μισό λεπτό λίγο Στέλιο. Να κάτσουμε και στην καρέκλα μας καλά καλά. Τι κάνεις Στέλιο?
1: Όλα καλά ρε Παμπλή, όλα καλά. Κάτω σ' ακούω από τις 8 η ώρα.
0: Τι λέει, όλα εντάξει?
1: Όλα καλά μωρό, όλα καλά, μια χαρά όλα. Πήρα και όλα, έτσι τους δύο τραγουδάει, όπως πιάνε όλοι.
0: Για πες.
1: Το θα τα χάρισω εγώ τα δύο στη γιο από την Επτάλοφο και στη γιο Βασιλιά και την Καλαμαρία και γιο Σαγούδα. Το ένα είναι το δρόμο φίλε που μου δείχνει να βαδίζω, το γνώρισα από μικρό παιδί, είναι από το Μητροπάνο. Και το άλλο είναι θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά από τα δύο παυλέ.
0: Οκ. Okay. Καλά είσαι.
1: Όλα καλά ρε Παυλάκου, όλα καλά. Έγινε.
0: Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια των ακροατών μας. Απλά δεν πάρω μικρόφωνο τώρα, να βάζουμε τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Γεια σου Δημήτρη. Ο καλύτερος προπονητής, ο Δημήτρης.

Λοιπόν, να μεταδώσουμε το τραγούδι άλλα. Πολίτες της Πιερίας κάνουν κάποια παράπονα και μας πήραν τηλέφωνο εδώ ότι στο εκκλησάκι Άγιος Νυκτάριος, εκεί που είναι το, η παραλία της Κατερίνης, ο Άγιος Νυκτάριος έχει μια σημαία και ελληνική. Νομίζω έχει ακόμα μια, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μας κάναν παράπονα ότι η σημαία ελληνική είναι σκισμένη. Αν οι υπεύθυνοι κατά λάθος μας ακούνε, να την αλλάξουν τη σημαία, να βάλουν μια καινούργια σημαία ελληνική. Όχι σκισμένη. Λοιπόν, αυτά. Στον Άγιο Νεκτάριο, στο κρυσάκι Άγιος Νεκτάριος, στην παραλία της Κατερίνης. Κάναν παράπονα πολίτες της Πιερίας και τα αναφέρω εγώ, μεταδίδω. Λοιπόν, ας αλλάξουν την... ας βάλουν την ελληνική σημαία όπως ήταν, καινούρια, όχι σκισμένη. Ας την αλλάξουν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Αλέκο για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει τον Κιτσάκη, τον νέο center for του ΠΑΟΚ, ο καινούριο center for του ΠΑΟΚ, Κιτσάκης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι, κάνουμε και λίγο πλάκα έτσι, για το φίλο μας τον Στέλιο. Γεια Στέλιο. Κιτσάκης, ο νέος center for του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Νίκο. Επαναλαμβάνω πάλι, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι. Θα επιλέγω και εγώ κάποια τραγούδια, έτσι. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Ατλάντικ. Γεια σου Ατλάντικ. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω?
0: Είσαι...
1: Μόλις ήρθα το γραφείο, έχω κάνει μπάνιο, έχω φάει το φαγητό μου.
0: Α, μια χαρά είσαι.
1: Και περιμένω με φέρουν το χαλβά του πανηγύρι.
0: Άμα...
1: Καταραχιάς.
0: Άμα, ζηλεύω. Και το χαλβά αυτό το πώς λέγεται, κάπως λέγεται.
1: Χαλβάς Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων, ναι, τι ωραίος χαλβάς ρε φίλε αυτός.
1: Με έχεις στον αέρα?
0: Στον αέρα σε έχω, θες εκτός?
1: Λοιπόν φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα πολύ ωραία τραγούδια. Όλα τα τραγούδια σου αυτά έχουν γράψει κάποια ιστορία.
0: Ναι. Έχουν γράψει.
1: Έχουν αφήσει εποχή. Θα σου ζητήσω ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το βρεις.
0: Για πες.
1: Του Βασίλη Γκύμπαση, είναι ο άνθρωπος από τη Νέα Έφεση ο Πιερίας, πύργινή και θάλασσα.
0: Να σε πω, γι' αυτό δεν έχω ακούσει πολλά πράγματα από εδώ από εσάς, Κατερινιώτες, αλλά εγώ δεν τον ήξερα, Γκύμπασης.
1: Ήταν κάποτε φίρμα, επειδή πηγαίναμε στην Εράιδα, το παλιό μπουζουξίδικο στην Κατερίνη, ήταν το πρώτο όνομα. Και τώρα μου θυμήθηκε, έτσι άκουγα μια δεκάμα την αξίζει αγάπη σου και το ένα και το άλλο και λέω τι τραγουδάρες με θύμισε στα παλιά.
0: Βασίλης Γκύμπασης, πώς το είπε στο τραγούδι?
1: Πύργινή και θάλασσα, ο δίσκος λέγεται.
0: Να δω αν το έχουμε.
1: Ναι, άμα το έχεις, Παύλο μου βάλτο, εγώ σε ακούω, ακούγεσαι καλά εδώ στο Κορινό που σε ακούω. Ωραία τραγούδια βάζεις, μέχρι την ακρίστα σε ακούω.
0: Πάντως για το Γκύμπασης έχω ακούσει πολλά καλά λόγια. Εγώ δεν τον ήξερα.
1: Ναι, ήταν εκείνα τα χρόνια, ήταν φίρμα στην Νεράιδα εδώ στην Κατερίνη.
0: Νεράιδα, πού ήταν αυτή?
1: Νεράιδα, εδώ που είναι το Μπρούνο, ο καφές λίγο πιο εκεί, τώρα έχει έπιπλα εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: δούλευε και μεσοβδόματα και τα χρόνια τα καλά, πώς μας είχε και λεφτά και πήγαινε και Τετάρτη στα Μπουζούκια. Δούλευε, φαίνεται, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακό και τέτοια πράγματα.
0: Δεν τον έχει μέσα, δεν μπορώ να το βρω τώρα εγώ αυτό. Ζήτα μου κάτι άλλο.
1: Βάλε ένα γονίδι, βάλε το τραγούδι μου.
0: Το τραγούδι σου, πώς λέει το τραγούδι σου?
1: Καρδιά μου, πώς αντέχεις.
0: Καρδιά μου.
1: Και το αφιερώνω σε σένα με αγάπη πολύ. Και σε όλο τον κόσμο που σε ακούει. Και βλέπω πολύ γυναίκα παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι έχεις.
0: Εσύ, όταν μιλάς, όταν είσαι σωστός και φέρεσαι καλά στις γυναίκες στον κόσμο.
1: Είσαι τέλειος, είσαι και καλός άνθρωπος και καλό παιδί. Είσαι ο άντρας με τα πολλά πλεονεκτήματα.
0: Όχι, δεν το λέω αυτό. Απλά σέβομαι, ρε παιδί.
1: Θα βγάλω όνομα. Ο άντρας με τα πολλά πλεονεκτήματα.
0: Καρδιά μου, πώς αντέχεις, άσε, δεν έχω.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μισθό σου θα είναι.
1: Καλή συνέχεια να έχεις, Παύλο μου, και να είσαι καλά.
0: Και καλή σοδειά να έχεις και εσύ. Καλή σοδειά.
1: Καλό βράδυ, σε ακούω, να είσαι καλά.
0: Καλά. Να είσαι καλά και εσύ, γεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έκλεισε. Για ξαναπάρε. Ξαναπάρε. Κάτσε λίγο μέσα εδώ. Όταν φέρεσαι ανθρώπινα ρε φίλε, γιατί με σε εκτιμάνε ο κόσμος? Δεν πήραξα κανένα, δεν ενοχλήσε κανένα. Και με τις γυναίκες είμαι πολύ προσεκτικός του τι λέω, πώς συμπεριφέρομαι. Ανθρώπινα πάντα. Λοιπόν. Έλα Γιώργο. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Για πες. Τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Τι λέει, εντάξει.
2: Εντάξει, λοιπόν, όλα εντάξει ήταν και με το τηλέφωνο.
0: Ακουγόταν καλά?
2: Ναι, άμα έρθει και με το χέρι το καλό του ήταν εντάξει.
0: Ωραία. Για πες.
2: Ωραία. Λοιπόν, Μητροπάνω, υπάρχουν κάποιοι ξενύχτες που δεν αλλάξανε ποτέ.
0: Ξενύχτες. Υπάρχουν κάποιοι ξενύχτες?
2: Ναι.
0: Ξενύχτες.
2: Έτσι.
0: Ναι, Μητροπάνω.
2: Αυτό μόνο και ό,τι θέλεις.
0: Ευχαριστώ Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Φιλαράκος μου, ο Γιώργος από το Δίον. Εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικό παιδί. Γιώργος από το Δίον, εξαιρετικός. Δεν το λέω επειδή με ακούει. Το λέω γιατί το πιστεύω και το λέω. Εμείς δεν θα λέγα τίποτα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Μεταφέρεσαι ανθρώπινα, καλά, νορμάλ. Γιατί να μην σε εκτιμάνε οι άνθρωποι. Ο Ατλάντικ, ο φίρμα, μεγάλη φίρμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είστε. Περίμενε λίγο, μεσέλο το λίγο. Περίμενε.
3: Ναι.
0: Περίμενε. Παρακαλώ, έλα Στέλλα.
3: Έλα Παύλο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις.
3: Δεν άκουσα τα κορίτσια απόψε. Πού πήγαν τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια, τα κορίτσια τώρα παίρνουν τηλέφωνο, απλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο.
3: Στο Αιγίνιο πήγαν τα κορίτσια.
0: Τι έχει πανηγυρί.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά, μια χαρά. Μ' αρέσουν να πανηγυρί για μένα.
3: Η κυρία Χαρά που είναι, η Αναστασία.
0: Παίρνει, παίρνει.
3: Η Μαριάννα.
0: Να, το στο τηλέφωνο ήταν τώρα.
3: Άκουσα την τη Μαρία από τη Χαλκιδική.
0: Μ' ακούς? Σ' ακούω Στέλλα.
3: Α, εγώ δεν σ' ακούω καλά.
0: Να, τι κάνεις, όλα καλά?
3: Αναρώνω.
0: Μια χαρά.
3: Πήγα να σηκώσω ένα αντικείμενο βαρύ και με πέφτει πάνω στο πόδι μου.
0: Σάβαρα.
3: Με το στούκλι που λέω και εδώ. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι με τη Τζένι Βάν. Μ' αρέσει η Τζένι Βάν, τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα, έτσι λοιπόν, λέγεται.
3: Τέτοια ώρα.
0: Okay.
3: Ο τίτλος. Παύλο.
0: Πες.
3: Ακούς.
0: Ναι.
3: Ήταν ένας γέρος. Δεν ήθελε να πεθάνει και όλο κρυμόταν. Και μια μέρα πήγε σε κάτι παιδιά που ήταν εκεί παρέα, χώθηκε στη μέση. Έτρωγε. Να μην τον βρει ο Χάρος. Άμα τον βρήκε ο Χάρος και τον λέει, παππούλη τι κάνεις εδώ, κάνει μάμ, λέει.
0: Ναι.
3: Κάνει μάμ και έλα να πάμε άτα. Αυτά από μένα, χαιρετίσματα σε όλους.
0: Έγινε, γεια σου, γεια, γεια.
3: Άντε,
0: ναι, ωραίο. Είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή, φίλε. Όχι συντηρητική. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να παίρνουν τηλέφωνο και να ακούγονται. Ναι, Αμερικάνικη εκπομπή. Ατλάντικ, Δημήτρης, το καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο, Γιώργα ρε. Δίον, έλα. Παρακαλώ.
4: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα.
4: Καλησπέρα.
0: Μαρίνα. Τι κάνεις.
4: Καλά είμαι.
0: Πότε
4: εσύ.
0: Πότε παντρεύεσαι.
4: Δεν παντρεύομαι.
0: Ναι.
4: Δεν παντρεύομαι. Ναι. Εγώ δεν νοικοκυρεύομαι.
0: Ναι. Όλα εντάξει.
4: 80 χρονών και θα παντρευτώ. Ναι. Όλα εντάξει. Θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
4: Του Πουλόπουλου.
0: Ποιο?
4: Αυτό δεν το ζητάμε. Δεν ξέρω γιατί. Το άγαλμα.
0: Εσύ,
4: και ένα δεύτερο που μου αρέσει.
0: Περίμενε να σου πω κάτι, κάνω μια διακοπή.
4: Ναι.
0: Οι άντρες ναι. Παίρνουν τις ζάντα βαριά τραγούδια. Οι γυναίκες, τώρα ποιος άντρας θα ζητήσει το άγαλμα. Συνήθως ο Πουλόπουλος, χρόνια από ό,τι θυμάμαι εγώ πιτσιρικά, ας πούμε, ένα πιτσιρικός, ήταν γυναικείος τραγουδιστής.
4: Ναι.
0: Και όταν ήρθα εδώ στο Μάνος και μου ζητούσαν Πουλόπουλο οι άντρες, μου ζητούσαν το πώς το πάλι μεθυσμένος, έλεγα μπράβο, ακούνε Πουλόπουλο, αλλά μετά θα συνειδητοποίησα ότι...
4: Καλεβέστητη είναι.
0: Όχι, το Πουλόπουλο δεν τον πάνε οι άντρες. Οι άντρες ακούνε πιο... όχι όλοι βέβαια, έτσι, υπάρχουν και άντρες που ακούνε άλλα πιο...
4: Οι αισθηματίες ακούνε.
0: Ναι.
4: Ναι. Εγώ έτσι νομίζω, δικιά μου άποψη.
0: Εγώ όταν ήμουν.
4: Να μην παρεξηγηθώ.
0: Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικός, 14-12 χρονών και έκανα γυμνάσια στα μεσαία, Παύλο Σουίδος μετά παιδιά της Καλαμαριάς, έβαζα το πρωί, έβαζα Πουλόπουλο, Πάριο, Βοσκόπουλο, τι άλλα τραγούδια έβαζα εγώ, α πούμε. Τζενιβάνου, κατάλαβες.
4: Ναι.
0: Δηλαδή ένα σταθμό, άμα τα κάνει αυτά τα τραγούδια, θα πάρει πολύ κόσμο, αλλά τον είχα πει και το Μάνο, αλλά εντάξει, δώσουμε.
4: Σήμερα άκουγα.
0: Το ιντερνετικό.
4: Το
0: ιντερνετικό ή το Μάνο.
4: το Γαλαξία,
0: ναι, το
4: από τις 11 η ώρα μέχρι τις 4.
0: Το πρωί, το βράδυ.
4: Όχι, το πρωί μέχρι τις 4, το μεσημέρι.
0: Από το μεσημέρι.
4: Είπα κάτσε, πρέπει λίγο να ξεκουραστώ.
0: Οι επιλογές, άρεσαν οι επιλογές.
4: Πολύ ωραία τραγούδια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω το άγαλμα.
0: Ναι.
4: Και άμα θέλεις βάλεις το Μαρίνα της Θεσσαλονικιά. Μ' αρέσει πολύ.
0: Οκ.
4: Εντάξει.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου.
4: Γεια σου.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Λίγο σύντομα. Λίγο σύντομα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ο μουσικός Γαλαξίας είναι ιντερνετικός, είναι στο ίντερνετ, δεν κάνει συχνότητα. Αλλά οι επιλογές που παίζουν είναι δικές μου. Αν κάνει επιλογές, πάτε πλάκα. Μπορεί να στο κεφάλι στον τοίχο. Έλα, μ' ακούς. Έλα, τα καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
5: Τι πήγαμε, απλώς είπα τη ρούχα.
0: Ναι, τι κάνουμε.
5: Να είστε καλά. Άκουσα που έψαχνα το γύμπαση. Λέω, είδες που υπάρχουν κι άλλοι για τον ψάχνανε.
0: Κοίταξε, εγώ έχω ακούσει το γύμπαση. Εγώ δεν τον ήξερα το γύμπαση. Με έχουν πει πάρα πολύ για το γύμπαση. Και ομολογώ.
5: Είπα και ο γύμπαση και η γυναίκα του και η κόρη του. Πολύ καλή.
0: Και ομολογώ.
5: Η κόρη του σου λέω δουλεύει στη Γερμανία. Τη λένε μπάση τώρα. Αντί να τη λέει γύμπαση, το έκανε μπάση.
0: Έλληνα μπάση λέγεται.
5: Ναι, ναι.
0: Α, ναι. Ναι,
5: είναι καλό κορίτσι. Δηλαδή καλό, δεν τα ξέρω από κοντά, αλλά έτσι πως τους ακούω, ναι, εγώ, και η γυναίκα του.
0: Εγώ για το γύμπαση είχα ακούσει από έναν φίλο μου, ακροατή.
5: Και... μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή του, ναι. Και ακούει και καλά λόγια.
0: Ναι, έχω ακούσει τα καλά, πολύ καλά λόγια για το γύμπαση.
5: Ναι, ναι.
0: Ήταν προφανώς φίλο.
5: Ναι, ναι. Τις βράδυ, αφού τελειώσει την εκπομπή, έβαλα σε ένα άλλο σταθμό και κατά λάθος και πιασα και είχαν μέχρι το πρωί τραγούδια του Μαζονάκη. Έχει κάτι αφιέρωμα.
0: Ναι.
5: Λέω τώρα τον δοξάζονται. Έχει πάει και αυτό το βρίσκεται καημένο.
0: Ναι. Έτσι είναι πάντα.
5: Ναι, ναι,
0: πάντα
5: ναι.
0: Έτσι είναι, όταν πεθαίνει.
5: Εντάξει, κάνει... και αυτό κάποιος έτσι τον έκανε τώρα, τι να κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον ήταν καλός άνθρωπος, δεν πήρε
0: ζάχαρη. Ήταν καλός άνθρωπος.
5: Καλός, καλός.
0: Κάποια
5: και
0: στιγμή...
5: τα καλά ακούγονται και τα κακά ακούγονται, έτσι ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι τελικά όλα είναι ότι...
5: Και το μεταξύ, δηλαδή αγκοιμήθηκαμε μετά μέσα το πρωί. Στεναχωρέθηκα τώρα με το γύρο, με το γύμπαση, με το... χωρίς να το θέλω, φυσικά δεν. Πήγε 6 ώρα το πρωί, άσε, ισόφερα πάρα πολύ. Άμα να κινηθώ λίγο πάνω 2 ώρες.
0: Μόσα. Καλώς, θέλω να θέλω.
5: Λοιπόν, αυτά, βάλε κανένα το μάλαμα, το άστρα μην με μαλώνετε.
0: Λιδάκι.
5: Άστρα μην με μιλάτε.
0: Λιδάκι είναι.
5: Ορίστε.
0: Ο Λιδάκης είναι αυτό που λες.
5: Ο Λιδάκης, τραγουδάει, όχι ο...
0: όχι.
5: Α, εντάξει, και ο Λιδάκης, πολύ ωραία τραγωδία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay.
5: Και ό,τι άλλο θέλεις, τέλος πάντων, ας είναι και την...
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Άλλη. Ναι, ναι, άντρα, με μαλώνεσαι. Αυτό είναι για χάμους τραγούδι, ναι, ναι.
0: Ναι.
5: Ωραία. Και την Μαριάννη και πάρα κανένα. Δεν θα δούμε ό,τι θέλεις βάλει.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι
5: καλό
0: καλά.
5: Το βράδυ.
0: Ευχαριστώ,
5: να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Έλα, έκλεισα. Για ξαναπάρε. Κάτσε, κάτσε. Την έκλεισα εγώ. Γεια σας, να την κλείσω. Κάτσε να δω. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για πες, ήθελες κάτι.
5: Ήθελες... θα πω και το... ξέχασα.
0: Τι.
5: Ναι, δεν ξέρω τι πήγα να σου πω, το κλειστό και ξέχασα μετά.
0: Καλά, άμα θυμηθείς μου το λες.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ευχαριστώ.
5: Α, ρωτάω για το αύριο, με ρωτάνε, αν θα κάνει το σεραϊκό τη γιορτή.
0: Ναι, το βράδυ θα έχει ζωντανή μουσική, θα παίξει ναι, το βράδυ.
5: Και την μέρα θα έχει τέτοια...
0: ναι, θα έχει διάφορα πράγματα, έτσι, διάφορα. Και την
5: ναι, γιατί έχει... είναι τώρα και μια φίλη μου και λέει πάμε, τη λέω εγώ το πρωί ήθελα να βγω έξω. Αν θες το μεσημέρι μετά που θα γυρίσω απ' έξω να πάμε.
0: Okay.
5: Και με ρώτησαν κι άλλοι και λέω δεν ξέρω, εγώ είχα ακούσει λόγω στο ραδιόφωνο, αλλά εδώ κοντά μας είναι, θα πάμε, ναι.
0: Ναι, το έχει ζωντανή μουσική το απόγευμα το βράδυ.
5: Α, το βράδυ δεν θέλω, στη μουσική δεν θέλω,
0: okay.
5: Καλώς.
0: Yeah. Ευχαριστώ.
5: Καλά.
0: Παρακαλώ. Καλά, Βασίλη.
6: Το αγόρι, τι λέει.
0: Όλα καλά.
6: Εδώ άκουγα την εκπομπή και τις κυρίες που βγαίνανε στον αέρα και μιλούσαν. Έτσι είπα να πάρω να μιλήσω, να κάνουμε και λίγη κουβέντα, ξέρω εγώ, και μαζί. Λες ότι σε αρέσουν τα πανηγύρια, ε.
0: Ναι, μα αρέσουν.
6: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα πανηγύρια, τρελά αγόρι, και ειδικά όταν γίνονται, έχω την ευκαιρία πηγαίνω. Όταν ήμουν μικρός, κάθε φορά που πήγαινα στο πανηγύρι, αγόραζα και από ένα ραδιόφωνο από τους μαύρους. Λέω.
0: Ναι, διάβολα.
6: Το είχα έρθει και μετά λέω πήγαινα, έπαιρνα λουκουμά από αυτά τα καντινιέρικα εκεί που είσαι. Ή θα έπαιρνα κάποιο σουβλάκι, είχε και το μαλλί της γριάς από δίπλα. Τώρα πηγαίνω βέβαια πάλι στα πανηγύρια, αν θα πάω εκεί θα πάρω και από κάτι, ξέρω εγώ, από κάνα ηλεκτρονικό έτσι ψευτοκινέζικο από αυτούς εκεί που πουλάνε, ή κάνω ένα σουβλάκι από, το, από εκεί που τα πουλάνε, ή θα πάω να τζαμακώσω κάνα πιτόγυρο από δίπλα, ναι, από το γυράδικο. Αλλά τώρα δεν πάω βέβαια, γιατί λόγω κόστος, γιατί έχει γίνει πολύ ακριβό.
0: Ωραία.
6: Τι να πω.
0: Αυτά, πάμε.
6: Αλλά πάντως από ένα ραδιάκι θα πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα πάρω, κάνα ρολογάκι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να παίξουμε κάποια τραγούδια γιατί δεν μας μετά. Μας
6: ναι, πω. Και τα τραγούδια μου, ναι, άμα μπορείς, βάλτα.
0: Ποια, για πες, ξανά πες τα.
6: Ήτανε το ένα του Φωτιάδη, το τραγούδι της αγάπης ο Ζητιάνος, και το άλλο του Ζούμπα, το Νάτα Νερούχο. Νάτα Νερούχο.
0: Ναι, Ζούμπας. Okay.
6: Αφιερωμένο, το αφιερώνω και το Στελάρα εκεί στον Όλυμπο που με ξανά κάνε αφιέρωση. Εκεί για, όλο, για όλη την παρέα του, εκεί για όλο το ράδιο Μάνος.
0: Okay.
6: Εκεί για το φίλο μου τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους, για τον Διονύση και την Τίνα, για την κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ, την πιο γνωστή, και να πω κάτι ακόμα, ο Σάκης από το Κίτρος χάθηκε.
0: Αραβωνιάστηκε.
6: Αραβωνιάστηκε, ε.
0: Ναι, ναι.
6: Ναι, άντε, ωραία, να ζήσουνε.
0: Άντε.
6: Μια χαρά, παραβωνιάστηκε καμιά Κινέζα, καμιά Πορτογαλέζα, ε.
0: Ναι, ναι. Άντε, ρε, φιλιά.
6: Εμείς πότε θα αραβωνιάσουμε, τρελό αγόρι.
0: Εσύ αραβωνιάσου.
6: Θα μας αραβωνιάσεις.
0: Ναι, σε αραβωνιάσω με μια κοπέλα.
6: Ωραία.
0: Άντε.
6: Αυτά έγινε, ρε.
0: Άντε, ρε, πάψε.
6: Έγινε, ρε, εντάξει, οκ, okay, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό. 6971-785-521. Το γράψε εσύ. 6971-785-521. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Παύλε, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
7: Τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά. Ποιος.
7: Ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
7: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλά, καλά.
7: Αδερφέ μου, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι του Μαργαρίτη.
0: Ποιο θες.
7: Μη με μιλάς με μάτια που κλαίνε.
0: Μη με μιλάς.
7: Μη με φιλάς με φίλοι που χείλη που καίνε. Σωστά.
0: Στο αυτοκίνητο είσαι.
7: Ναι, ναι, το κατάλαβες, ε.
0: Ναι, το κατάλαβα. Γι' αυτό θα το βάλω κατευθείαν τώρα.
7: Ναι, ναι, αδερφέ μου, θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, κατευθείαν τώρα, κατευθείαν. Κατευθείαν.
7: Οκ, Παυλίτο μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
7: Τα φιλιά μου, καλή νύχτα.
0: Μη μιλάς, με χείλη που καίνε.
7: Ναι, ρε, ναι. Του Μαργαρίτη.
0: Οκ, τα ακούς. Έλα, πάμε.
7: Bye.
0: Γεια. Yeah.

Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Δημήτρη. Το προηγούμενο ήταν για τον Δημήτρη τον Ατλάντικ. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον.

Γεια σου Γιώργο. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Το θέμα δεν είναι να βγάζουμε γραμμές, μόνο να βγάζουμε και κανένα τραγούδι. Λοιπόν, αφιερωμένο για τη Στέλλα που το ζήτησε. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Όλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις? Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Τι κάνεις?
0: Ça va bien.
1: Τι?
0: Ça va bien, ξέρετε τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
0: Σε καλά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Bien, bien.
1: Bien, bien.
0: Ça va bien, bien, bien.
1: Στη Γαλλία έχω πάει. Παρίσι έχω πάει. Στη Γαλλία έχω πάει, λέω. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Μπορεί να το χαμηλώσεις.
0: Το ξέρω, το χαμήλωσα.
1: Στο Παρίσι έχω πάει στη Γαλλία. Και έπαθα την πλάκα του σεισμού.
0: Καλά, ρε, όλοι περάσαμε από αυτά τα αυτά. Μια-δυο φορές.
1: Άκουνε, για να μην παραξηγηθώ. Δεν το λέω για να δεν κάνω επίδειξη. Απλά έτυχε να πάω.
0: Όχι, ρε, τι σημασία. Γιατί τι επίδειξη. Κάθε ένας άλλος πάει για
1: Γερμανία,
0: άλλος πάει για ταξίδι, άλλος πάει να δει, άλλος πάει να κάνει, άλλος πάει να κάνει. Τι
1: απλά μ' άρεσε γενικά αυτά που βλέπα.
0: Κοίταξε, η Γαλλία τώρα που ανέφερε είναι ένα κράτος σοβαρό.
1: Και
0: βέβαια και αυτοί τώρα με τους ξένους έχουν τα χάλια τους. Μιλάμε για αν εξαιρέσεις την περιοχή και πέριξ του Παρισιού, ας πούμε, και τα λοιπά. Έξω στις ηλικίες και στα αυτά γίνεται ο χαμός. Αν δεις τι σκουπίδι, γιατί αυτό χειρότερα από εμάς είναι. Τι μαυρίλα, τι θες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Βρωμιά, κακομυριά, πω. Έχουν και αυτοί χάρη, έχουν όμως και τα καλά τους. Είναι μια μεγάλη δύναμη. Που είναι μπροστά σε όλα
1: και
0: είναι
1: μια και
0: αξιοπρόσεκτη χώρα,
1: ναι, και μας αγαπάνε.
0: Και ο Αμερικάνος την υπολογίζει και ο Γερμανός την υπολογίζει. Ύστερα αυτοί, αν παρατήρησες, προσπαθούν εδώ και χρόνια να διατηρήσουν τη γλώσσα τους. Αν πας στη Γαλλία,
1: ξέρω.
0: Πήγες,
1: δεν μιλάνε.
0: Αν μιλήσεις άλλη γλώσσα εκτός τα γαλλικά, θα τους απαντήσεις στα γαλλικά.
1: Οι Γάλλοι είναι πολύ σοφινιστές είναι. Και όχι μόνο οι Γάλλοι.
0: Καλά κάνουν να πούμε, γιατί σου λέει, αφού εσύ ήρθες στη χώρα μου, έπρεπε εσύ να ξέρεις τη γλώσσα.
1: Καλά,
0: εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω αγγλικά, γιατί με την Αγγλία αυτή έχουν πάντα προβλήματα. Είχαν από ανέκαθεν. Οι Γάλλοι είναι άντρικοι και λουλάς.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι μας αγαπάνε οι Γάλλοι πάρα πολύ.
0: Πάντα. Ειδικά με τον Παπανδρέο, τότε με τον Μιτεράν και τα λοιπά. Είχαμε πολύ και παλιότερα με τις Ζεσκάρδες, αν θυμάσαι.
1: Και παλιά και τώρα.
0: Ναι, και τώρα έχουμε, αλλά εντάξει, τώρα αυτοί προσπαθούν με τη Γερμανία, έχουν κάτι προβλήματα εκεί. Η Γερμανία γυρίζουν λίγο προς το φασισμό, αυτοί δεν θέλουν.
1: Λοιπόν,
0: ο Αμερικάνος πιέζει.
1: Θα τα πούμε πιο αργά.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά το Μιτεράν όταν τελείωσε η θητεία του πλέον και τα λοιπά, που βγήκε στον κόσμο και έβγαλε ένα λόγο και λέει, δεν λυπάμαι που φεύγω, χαίρομαι που έφτασα ως εδώ.
1: Λοιπόν,
0: καταλαβαίνεις.
1: Για πες τραγούδι τώρα για να πάμε να τα ακούσουμε.
0: Δεν μου λες, δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
1: Ναι.
0: Ποιος το τραγουδάει αυτό?
1: Ο Αγγελόπουλος πρώτη εκτέλεση.
0: Όχι, σε δεύτερη εσύ.
1: Πολύ.
0: Προχθές το άκουσα και αυτή η νύχτα μένει με την αφήνη που στο τραγουδάει και αυτή. Πώς τη λένε μόνο, την κοντή, την...
1: Γιαννακάκη. Γιαννακάκη.
0: Όχι ρε.
1: Ποιο.
0: Και... πώς τη λένε, ρε, πώς τη λένε,
1: Μπιπ. Θα σε μαλώσω, στον αέρα σου. Λέγε.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Καλά. Θα με δεις για να πάρεις
0: σήμερα. Αυτή είναι που δεν ψάμαστε μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Για να κάκι.
0: Ρε, ακούστε, κόλλησα τώρα, δεν μπορώ.
1: Εσύ. Στον αέρα είμαστε, μην λες τις λέξεις, άντε κόψεις τις
0: λέξεις. Ναι, δεν αφού, δεν ακούγεται, τέλος πάντων, εγώ χαμηλά μιλάω, δεν...
1: Ναι, χαμηλά, τέλος πάντων, λοιπόν, άντε.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Βάλε μου κανένα δυο τις λαμπράκι μου, έτσι, εντάξει, τώρα, okay. Για να μην ξεφύγουμε εκεί πέρα, έτσι, και να δείγω πιασάρικα.
1: Έγινε, οκ, okay. Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: καντσα.
0: Γεια
1: σου, γεια σου. Λοιπόν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο, ζητάμε και συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για την καλή μας φίλη, την Αναστασία.

0: Πώς? Πώς?
1: Την εκπομπή σου, σε όλη την εκπομπή σου, σε όλους που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Οκ.
1: Και ωραίο τραγούδι ήταν και αυτό της Τζένι Βάρου. Τέλειο.
0: Τέλειο, ναι.
1: Αυτό που πέρασε.
0: Ναι. Καλά είμαστε όλα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Γεια σου, Αρίστο.
1: Τι έγινε, Αντρά, όλα καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ να λέμε να είναι όλος ο κόσμος καλά.
0: Ποτίζεις?
1: Ποτίζω, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Καλή σου. Βάλεις ένα τραγουδάκι, θέλω να ακούσω από τον Σπύρο Ζαγορέ, όποιο γουστάρεις εσύ να μου βάλεις.
0: Οκ, εντάξει.
1: Από τον Αρίστο τον Άντρα να πεις.
0: Έγινε, τσάου.

Λοιπόν, για τον καλό μας φίλο τον... Κόλλησα τώρα. Έλα. Το Ζαφύρι. Έλα Ζαφύρι για σένα.

0: Τι έκανες, Τελειό?
1: Όλα καλά, ρε, όλα καλά. Σε ακούω τώρα εδώ και πάρα πολύ ώρα, από τις 8 η ώρα που άνοιξες, και θα ήθελα δύο τραγούδια ακόμα να ακούσω.
0: Ναι. Ναι, πες ποιο.
1: Το ένα είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνουν 10 ξενικές, δεν κάνουν μια πατρίδα. Και το άλλο είναι με κρασιατικό Παύλο, την πατρίδα με έχασαν, έχασαν και έκλαψαν. Τα δύο Παύλο για όλους τους κρασιάτες τους ακούνε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Έγινε, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Με τον Βασίλη αφιερωμένο.

Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, παίζουμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά θα παίξουμε δικά μας τραγούδια και θα κλείσουμε. Έτσι. Θα δώσουμε χρόνο μόνο σε κάποιους ακροατές που δεν πιάσαν γραμμή. Εντάξει. Αυτοί που πήραν τηλέφωνο, τέλος. Άμα θέλουν να βγουν στον αέρα έτσι για

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημοβλού, τις Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, delivery 23510 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Επαναλαμβάνω, delivery, φτιάχνει φοβερά χαμπούκερ, 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα dress code, Παναγιώτη Σαλουδάρη 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδιος Ενίδη 11, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδιος Ενίδη 9, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδιος Ενίδη 60, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Σοδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Υπάρχει γερμανική κουζίνα και, και ελληνική. Το Κέρε Βούρστ και το Πούλμπορκ. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει. Και βέβαια, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σαραϊκό, όπου 16 του μηνός, έτσι, 16 του μηνός, κλείνει το Σαραϊκό 10 χρόνια ζωής. Το βράδυ 16 του μηνός, το απογευματάκι προς το βράδυ, θα έχει ζωντανή μουσική και πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια δικές μου επιλογές. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο όμως θέλετε να μιλήσουμε στον αέρα. Τώρα θα σας βάλουμε μερικά τραγούδια να φτιαχτούμε λιγάκι.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά. Σας ακούμε.
1: Μπράβο. Τηλεόραση τη βλέπετε?
0: Ορίστε.
1: Τηλεόραση τη βλέπεις?
0: Όχι. Δεν βλέπω τηλεόραση, ακούω ραδιόφωνο.
1: Έχω να δω τηλεόραση εγώ κάτι χρόνια. Κάτι
0: αιώνα.
1: Κάτι χρόνια. Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Και να έχεις τηλεόραση δεν θα βλέπεις.
1: Να βγούμε όλη μέρα έξω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και να έχεις δεν βλέπεις, θα πούγει όλη μέρα έξω είσαι.
1: Ναι, ναι,
0: όλη. Πού να δεις τηλεόραση.
1: Ναι, σωστά. Ψυχολόγος, ψυχολόγος.
0: Ναι, σε όλα. Σε ψυχολόγος.
1: Ας τα λεμόνα.
0: Τι να πεις.
1: Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Δουλειές.
0: Εντάξει, κοίταξε. Δουλειές, πολλές δουλειές. Από τα τρέχει πολλές δουλειές. Δουλειές, πολλές δουλειές. Όλο δουλειές.
1: Ναι.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Ω, έτσι είναι.
1: Πάνω
0: δουλειά από εδώ, δουλειά από εκεί.
1: Στενεχωρήκα πάρα πολύ με τον...
0: Ποιον?
1: Με τον αυτόν, με τον... Που σκόπι, πέθανε με το παιδί αυτό.
0: Το Μαζονάκι, ποιον?
1: Μαζονάκι, ναι.
0: Σταύρο, εντάξει, έχει βγάλει και ωραίους δίσκους και ωραία τραγούδια. Η νεολαία τον αγάπησε πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Και άλλες ηλικίες, αλλά η νεολαία πιο πολύ τον έχει αγκαλιάσει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει κάνει και πολύ ωραίους δίσκους.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι βγαίνουν έξω. Δεν βγαίνουν οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι δεν βγαίνουν. Οι μεγάλοι θα βγουν την ημέρα, πιούν ένα καφέ και αν το πιούνε και μετά θα πάνε σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι αυτής της σχολής. Μέχρι στιγμής, έτσι, μπορεί αύριο μεθαύριο και εγώ να είμαι έτσι. Και εγώ χτύπα ξύλο αν είμαι άρρωστος, ξέρω εγώ. Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο.
0: Χτύπα ξύλο, ναι, εγώ.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής είμαι της σχολής έξω. Αλλά δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει με το χαρακτήρα να κάνει.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα ένα φίλο κάποτε, το οποίο ήρθε, το είδα πρόσφατα κιόλας, το θεωρούσα φίλο μου και δάσκαλο.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πιο μεγάλο, λίγο πιο μεγάλος από μένα, ήταν ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Και πάντα, ας πούμε, το συμβολευόμουν. Και αυτός είχε, ήταν πολύ προχωρημένος και πολύ ψαγμένος άτομο. Τότε και στις εκπομπές που έκανε, ξέρω εγώ, ήταν πολύ ψαγμένος. Και εκτός από ό,τι μου έλεγε διάφορα, ας πούμε, μου έλεγε πάντα ταπεινά, σεμνά και έτσι και δηλαδή έτσι, μου έλεγε και το άλλο. Πηγαίναμε κάπου και έβλεπε νέους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Να έχουν συμπεριφορά μυαλά γεροντίστικα. Και έλεγε αυτός, πάμε να φύγουμε, έλεγε, μου έλεγε εμένα αυτός. Μου έλεγε, πάμε να φύγουμε, έχουν γεροντίστικα μυαλά. Του λέω, ρε Βασίλη, ναι παιδιά είναι. Στο μυαλό εννοούσε. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έχουν φρέσκα μυαλά, νέα μυαλά. Και υπάρχουν και μεγάλοι και μικροί. Μικροί τρόπος του λέγει και τους μιλάς και λες, παιδιά μου, καλό παιδί, χρυσό παιδί, ξέρω εγώ, παρά... Δεν μπορώ να καταλάβεις το αυτό.
0: Όχι.
1: Πολύ... Εμένα ξέρω φορές με έχουν πει, πας το βράδυ, βγαίνεις έξω 11-12 η ώρα και πας αποστάσεις, ξέρω εγώ. Μου το είχαν πει, μου το είπαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και με κάναν, με βάλαν σε σκέψεις.
0: Ναι.
1: Τους λέω, ρε, καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι είναι, δεν βγεις, και χειμώνας να είναι ακόμα.
0: Εντάξει, ανάλογα πώς αυτό, άλλωστε...
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω, έλεγε αυτός ο φίλος μου, ας πούμε, πάμε να φύγουμε, έχουν γεροντίστηκα μυαλά και ήταν νέοι άνθρωποι. Και δεν εννοούσε, ναι. Και δεν εννοούσε την ηλικία. Δεν εννοούσε την ηλικία, εννοούσε στον τρόπο το μυαλό, τη σκέψη.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν 25 χρονών και είχε το μυαλό του ήταν καραντίας.
0: Εντάξει, καθένας έχει διαφορετικό μυαλό.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Τι να πεις.
1: Επαναλαμβάνω, όταν έλεγε γεροντίστηκα μυαλά δεν εννοούσε ηλικιακά. Δεν έλεγε
0: κατάλαβα, ναι.
1: Εννοούσε δηλαδή ότι ήταν πολύ συντηρητική, πάρα πολύ συντηρητική.
0: Α, ναι.
1: Πάρα πολύ συντηρητική. Τι να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Και μου έλεγανε καλά το βράδυ, 11 η ώρα, 9, 10 η ώρα, 11, τι θα κάτσω σπίτι να κάνω, να το λέω.
0: Εντάξει, κοίταξε, και στο σπίτι δεν μπορείς να καθίσεις που λέει ο λόγος. Αλλά δεν μπορείς όμως και, εντάξει, όλη μέρα, γενικά μιλάω έτσι, να βγαίνεις, να πηγαίνεις, να κάνεις εδώ. Δηλαδή,
1: εσύ,
0: κάπου είναι κουραστικό κι αυτό, Παύλο.
1: Δηλαδή, και λεφτά να μην έχεις, και λεφτά. Εγώ δεν σου λέω πες ότι δεν έχεις λεφτά. Το να βγεις μια βόλτα, περπατήσεις αυτό.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Πώς,
0: και μετά στο σπίτι, δηλαδή σε λίγο τηλεόραση, λίγο να ακούσει ραδιόφωνο που λέει ο λόγος.
1: Yeah.
0: Εγώ περπατάω. Να σου πω την αλήθεια τώρα, επειδή δουλεύω, με θέλω να περπατήσω, αλλά για να πάω να περπατήσω το σκέφτομαι. Ή να πάω να πιω έναν καφέ.
1: Κάνε.
0: Όχι για το αυτό.
1: Το περπάτημα κάνει καλό.
0: Ναι, είναι η κούραση, είναι πώς νιώθει ο κάθε άνθρωπος, κατάλαβες.
1: Κοίταξε.
0: Και πάει και εμένα, μου αρέσει το περπάτημα.
1: Εγώ για να το κλείσουμε και να κλείσω το τηλέφωνο τώρα.
0: Ναι.
1: Εάν είσαι άρρωστος, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν έχεις θέματα υγείας, έτσι, δεν το συζητάμε, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά άμα είσαι υγιέστατος, αν είσαι υγιέστατος και δεν έχεις άλλο πρόβλημα, οτιδήποτε άλλο πρόβλημα, εντάξει, τόσο. Λοιπόν, αυτά.
0: Καλό είναι, μωρό, όλα καλά είναι, εντάξει. Καθένας.
1: Αυτά.
0: Είπαμε. Αυτά. Λοιπόν, τώρα βάζεις παλιά.
1: Τι θες?
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα μαζονάκι, αν γίνεται.
1: Ποιο θες?
0: Εκεί που βρίσκεσαι εκεί να μείνεις. Άσε με, κάπως έτσι λέγει το τίτλο του τραγουδιού.
1: Εκεί που βρίσκεσαι.
0: Το τραγουδιού, ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Έγινε, να σε καλά. Άντε τα λέμε, γεια. Να την καλή συνέχεια, γεια. Τι που βρίσκεσαι, έγινε.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ από το Μαζονάκι. Ωραία τραγουδία. Έλα κύριε Χαρά, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Τι λέει. Τι κάνεις.
1: Γιατί είναι πεσμένη η ψυχολογία μου.
0: Γιατί είναι πεσμένη. Εμείς τι κάνουμε.
1: Δεν ξέρω. Έτσι, ώρες ώρες με πιάνει.
0: Έλα, μια χαρά είσαι. Σε βλέπω έτοιμη.
1: Θα το βάλει το τραγουδάκι, θα σου πω.
0: Ποιο θες.
1: Θέλω του Τερζή.
0: Ποιο.
1: Τα μάτια κλείνω, τα φώτα σβήνω.
0: Τι κάνεις.
1: Είμαι καλά. Αύριο θα πάω στο Σαραϊκό να πιω καφέ.
0: Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά, μπορεί να σε βρω κι όλος εκεί.
1: Θα έχω μεγάλη παρέα.
0: Ωραία, να περάσεις καλά.
1: Θα είσαι εκεί.
0: Μπορεί να περάσω από εκεί κανιά βόλτα, ξέρω εγώ γιατί περνάω. Λοιπόν, τα μάτια κλείνω.
1: Ναι, τα πόρτα σβήνω.
0: Οκ.
1: Ευχαριστώ Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, και εσύ. Να είσαι καλά, και εγώ σε αγαπώ και...
1: Έγινε, άντε, καλή νύχτα.
0: Γεια σου κυρία Χαρά, την αγάπη μου στην κυρία Χαρά, την αγάπη μου. Αφιερωμένο το τραγούδι αυτό για την κυρία Χαρά με πάρα πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Γεια σου κυρία Χαρά.

Λοιπόν, Πασχάλης Δερζής, έχουμε κάνει πάρα πολλούς χώρους μαζί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το Μαζονάκι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Από Χαλκιδική.
0: Τι κάνεις Μαρία?
1: Πολύ καλά ακούω.
0: Πότε αρβωνιαστείς?
1: Αλλά δεν ρώτησα ένα τραγούδι ακόμα.
0: Ποιο?
1: Μυστική μου έρωτα.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά.
0: Τι ώρα κοιμάσαι συνήθως?
1: Μόλις κλείσεις.
0: Κοιμάσαι?
1: Ακούω το σταθμό όμως.
0: Ακούς ξένα
1: ελληνικά? Ωραία τραγούδια βάζει.
0: Ξένα ελληνικά τι σ' αρέσουν?
1: Ελληνικά.
0: Ναι. Ποιος είναι αγαπημένος?
1: Οικονομόπουλος και...
0: Τέτοια. Θα σε βάλω και...
1: Αργυρός και...
0: Θα σε βάλω...
1: Παόλα.
0: Θα σε βάλω και εγώ, θα σε βάλω και εγώ ένα τραγουδικό Οικονομόπουλο μετά.
1: Άντε βάλε γιατί θα ακούω.
0: Ναι. Έγινε...
1: Ακτή Διονυσίου, πες τίποτα.
0: Ακτή Διονυσίου, Μαρία, παλιά κροάτρια, παλιά κροάτρια του Μουσικού Γαλαξία, ε.
1: Και παιδιά της
0: Καλαμαριάς. Και παιδιά
1: αλλά...
0: της
1: Καλαμαριάς. Ήμουνα μικρή.
0: Είσαι μικρή. Άρε Μαρία. Άρε Μαρία. Λοιπόν.
1: Και μόλις έβγαινες εσύ.
0: Καμός.
1: Ζήταγα τραγούδια.
0: Κατευθείαν.
1: Και με έβγαζε στον αέρα πάλι.
0: Κατευθείαν. Πάντα.
1: Άρε καληνύχτα.
0: Καληνύχτα Μαρία. Γεια. Λοιπόν. Παιδιά να στηθώ. Παύλος Βασιλείου, παλιότερα Παύλος Σουητός στα Μεσαία. Παιδιά της Καλαμαριάς, 79, Μεσαία, αργότερα FM. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ, συμβασίουχος. Έκανε εκπομπή και με πήρε μια κυρία μπαστιδός, ένα διευθυντικό στέλεχος. Και τότε θυμάμαι ήταν τα καντράν του τηλέφωνα. Και πήραν τη μάνα μου τηλέφωνο και έδινα το τηλέφωνο εγώ του σπιτιού στα FM. Και με λέει η μάνα μου έτσι και έτσι, συγχωρεμένη η μάνα μου. Με λέει η μάνα μου, πήραν τηλέφωνο από την ΕΡΤ και συζητάνε. Λάτρε, σε κάνουν πλάκα τη λέω, Χαζή. Εγώ την είπα, Χαζή, πλάκα σε κάνουνε. Λέει, όχι, όχι, την ΕΡΤ ήταν. Ποια ΕΡΤ τη λέω. Τέλος πάντων, πήραν κάποια στιγμή, το σηκώνω εγώ το τηλέφωνο, αφού πήραν 2-3 φορές. Το σηκώνω εγώ, μου λέει: κόψε την πλάκα, τους λέω εγώ το τηλέφωνο. Ήταν τα τηλέφωνα τα καντράν με το στρογγυλό που ήταν. Λέει: μισό λεπτό, λέει: πάτε το τηλέφωνο, σας δίνω το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, τότε δεν υπήρχαν. Και πραγματικά μου έδωσε τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο και πήγα με ένα φίλο μου. Και πήγα εκεί και μου λέει: θα κάνεις εκπομπή. Μα του λέω, δεν είμαι επαγγελματίας εκφωνητής. Δεν πειράζει, μου λέει. Θα κάνεις αυτά που έκανες στα πειρατικά αυτά, το κάνεις και σε εμάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι, επιλέγω κάποιους δίσκους. Τότε ήταν η χολύπτρια, 40 χρόνια αυτή. Εγώ που ήμουν πιτσιρικάς τότε, στην ΕΡΤ. Και το μεταπολογώ, τέλος πάντων, κάνω εκπομπή και τελείωσα, φεύγω. Ξεκινάω, φύγω. Με πήραν και συνέντευξη, ξέρω, μου πάνε γιατί έβγαινε Σουητός, μετά γιατί βγαίνουν τα παιδιά της Καλαμαριάς, τέλος πάντων τα παιδιά της Καλαμαριάς. Και που θέλω να καταλήξω, φεύγω, μου φωνάζω, μου λέει, έλα εδώ, υπογράφεις μια σύμβαση 8 μήνες. Τότε για να πας στην ΕΡΤ, 200.000 παιδιά ελληνικές δραχμές τότε. Κατά 50-200 με μάντρο, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή ήμουν από τους πειρατικούς σταθμούς της εποχής εκείνης, που εκπροσωπούσα κατά κάποιο τρόπο τους πειρατικούς σταθμούς της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αυτά. Και όταν τελείωσε η σύμβασή μου, εγώ είχα σκοπό να σταματήσω, να μην ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Και μου είπε αυτή η διευθύντρια, μου λέει, Παύλε, μην το σταματάς. Το έχεις, μου λέει. Λέω πού τα βρω τα λεφτά και με λέει το έχεις, προχώρα. Έτσι προχώρησα και κάναμε το Διάβολο 1 και μετά το Μουσικό Γαλαξία. Λοιπόν αυτά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα που μου αρέσει πολύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

0: Γεια σου Λάρη. Γεια σου Λεβέντη Λάρη.
1: Τι κάνεις?
0: Λεβέντη μου Λάρης.
1: Λεβέντης, εσύ είσαι Λεβέντης. Τι κάνεις?
0: Καλά ρε, καλά. Πού είσαι?
1: Καλά μου. Να έχω κάνα 40 λεπτά που μιλήσω μετά. Περίπου, ναι. Σ' ακούμε και όλα.
0: Θες κάτι τραγούδι σε βάλω, τι γουστάρεις?
1: Να κάνουμε. Σήμερα πέρασες, ε?
0: Ναι, πέρασα. Τα πρόσεξα όλα
1: λοιπόν,
0: και...
1: Θέλω να τραγούδι, ε.
0: Ποιο θες?
1: Στην Μουριτσάρα με εδώ.
0: Ποιο θες?
1: Ποιο θες? Καναβάγισσα.
2: Καναβάγισσα, θέλω. Παύλο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, Δινά?
2: Καλά είμαι.
0: Το τρελό όμορφο κορίτσι. Το τρελό όμορφο κορίτσι, Δινά.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν,
2: το βάζω στο ναυάγισσα.
0: Και ποιο άλλο θες? Και ποιο άλλο θες?
2: Ποιο ακούω?
0: Ναι, ποιο άλλο?
2: Το ναυάγισσα, το βούταρκο.
0: Και άλλο, πες μου ακόμα ένα.
2: Άρη, του καρά θέλω εγώ. Του καρά, από το βορρά μέχρι το νότο.
0: Οκ, τα ακούς, τα ακούτε?
2: Τα ακούμε.
0: Έγινε, φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
0: Γεια. Ο φίλος μου ο Λάρης και η Ντίνα. Πολύ καλά παιδιά. Καλό ψυχή. Και ο Λάρης και η Ντίνα. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Τρελόμορφο αγόρι Λάρη. Γεια σου Ντίνα, τρελόμορφο κορίτσιο.

Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Λάρη και την Τίνα. Γεια σου Τίνα, αφιερωμένο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα.

0: Άκουσα για το Λάρι. Ο Λάριος είναι φίλος ο παλιός.
1: Το Λάρι, φιλαράκι. Ναι. Και εμένα φιλαράκι μου είναι, κάνουμε παρέα.
0: Ήτανε στο Χρήστο απόψε και έπαινε κρασάκι.
1: Ο Λάρι.
0: Ναι, αλλά δεν το γνώρισα. Μετά θυμήθηκα ότι είναι ο Λάρις.
1: Ναι. Τώρα εσύ μου είσαι. Τώρα εσύ μου είσαι.
0: Εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ελλάδα, δεν είσαι Γερμανία, ε.
0: Θα φύγω τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο.
1: γιατί φεύγεις, δεν κάθεσαι εδώ. Μια χαρά είναι εδώ. Λέω εγώ
0: θα
1: το.
0: Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα φύγω.
1: Τι κάνω.
0: Τον Νοέμβριο θα πάω μια βόλτα. Θα γυρίσω πάλι.
1: Σ' αρέσει η Ελλάδα ή σ' αρέσει η Γερμανία?
0: Είμαι εδώ από τον Απρίλιο, δεν μ' αρέσει εδώ.
1: Δεν μου λες, η Γερμανία πώς είναι τα προϊόντα εκεί, ακριβά, φτηνά, πώς είναι εκεί?
0: Ακριβά, ακριβά. Πανάκριβα και δεν είναι μάπα.
1: Ναι.
0: Μάπα.
1: Γιατί λένε ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια, αλλά τελικά από ό,τι ξέρω, από ό,τι με έχουν πει, ακριβά είναι και έξω. Είναι ακριβά. Είναι πολύ ακριβά.
0: Ακριβά είναι, αλλά σου είπα ότι είναι μάπα όλα, σου λέω. Δεν αξίζει τίποτα, δεν...
1: Δεν αξίζει να μείνεις στη Γερμανία, δηλαδή, ε.
0: Θα δω τι θα κάνω τώρα. Θα το σκεφτώ.
1: Πόσο καιρό είσαι στη Γερμανία, έμενε στη Γερμανία?
0: Πώς?
1: Πόσο καιρό έμενες στη Γερμανία, πόσα χρόνια ήσουν?
0: Έχω από το 81.
1: Όπου, μια ζωή, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μια ζωή. Ναι.
0: 28 Φεβρουαρίου πήγα.
1: Όπου.
0: Με το τρένο.
1: Με το τρένο πόσες ώρες έκανες? Αυτό που λέω καζατζής που λέει Γερμανία. Και πόσο δύσκολα τα πρώτα χρόνια.

0: πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
1: Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει, σαν την Ελλάδα.
0: Ένα δεν υπάρχει. Έγινε πάλι, καλό θα σας εύχομαι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Πάρε κανένα καιρό που να ακούσουμε.
1: Ναι, σε βάλω.
0: Καλέμα.
1: Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, εγώ θα πρωτού βάλουμε τον Αγγελόπουλο. Χάρηκα πολύ που άκουσα και το φίλο μου φιλαράκι Κορατής. Να θυμίσω και να πούμε για μια ακόμα φορά ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής φτιάχνει καταπληκτικά χάμπουργκερ. Είναι το Fast Food Pulse μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. 23510 delivery, 23510 39911, 23510 39911. Φτιάχνει φοβερά χάμπουργκερ. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα, υπέροχα γυναικεία ρούχα, dress code, Παναγκή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σενίδη 60, το Σεραϊκό που 16 του μηνός κλείνει 10 χρόνια ζωής, Ελληνική Βραδιά 16 του μηνός. Και βέβαια η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Για ωραία, φανταστικά χαμπούκερ, σα το προτείνω. Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510, 23510, 39.

χειμώ. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι να το αφιερώσω στο φίλο μου και μετά θα βάλω και Αγγελόπουλο. Έτσι, ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, πήγε και 20, πω πω, δεν σας έπιασα λίγο. Τι κάνεις τρελό πανέμορφο κορίτσι 18χρονα?
1: Τι, επειδή μας το αφιέρωσες.
0: Με το τραγούδι, σε όλους τους ακροατές.
1: Αλλά ξεχάσεις να βάλεις το Μαρίνα.
0: Α, ναι, και το Μαρίνα ξέρασα. Μαρίνα,
1: ναι,
0: Μαρίνα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Mm. Αυτά που βάζεις ήταν φανταστικά, δεν πειράζει.
0: Τι κάνεις, πότε θα παντρευθείς, πότε θα παντρεύσουμε σαν και την χαρά.
1: Τι να με παντρέψεις, καλέ, 80 χρόνια.
0: Δεν πειράζει. Παντρέψω, γιατί να, γιατί κάνω κουμπές, για να σας παντρέψω όλοι να τα ξέρεις.
1: Ε?
0: Για να σας παντρέψω.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω, αλλά τέτοια λόγια, τέτοιο πάθος που τα λέει ο Μαδωνάκης, που τα έλεγε,
0: ναι,
1: σε τρελαίνουνε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Σε τρελαίνουνε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, σε κάθε επάγγελμα κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουνε.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το θερμοσύφωνα, παύλα ραδιόφωνο.
1: Μια στιγμή, μια στιγμή. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται τώρα, νομίζω ότι πώς ήταν ο Πουλόπουλος,
0: ναι,
1: που τα έλεγε μέσα από την καρδιά του,
0: ναι,
1: τους στίχους, έτσι ο Πουλόπουλος,
0: ναι, κάτι,
1: ο Βοσκόπουλος.
0: Ο Πουλόπουλος, ο Βοσκόπουλος,
1: ναι,
0: κάποια άλλη τώρα δεν θυμάμαι. Ήτανε γυναικοί τραγουδιστές, δηλαδή τι εννοώ, το κοινό τους ήταν
1: γυναίκες.
0: Και οι τραγουδιστές που είχαν απήχηση στο γυναικείο κοινό ήταν και πιο επιτυχημένοι.
1: Ναι. Σήμερα άκουσα ένα τραγούδι στο Γαλαξίας της Τζένι Βάνου πρώτη φορά. Πρέπει να είναι πολύ παλιό.
0: Ποιο?
1: Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Άκουνες.
1: Έπρεπε κατευθείαν να πάρω στυλό.
0: Άκου να σου
1: ήταν...
0: Στο Μουσικό Γαλαξία, όσοι έχουν ίντερνετ, μπορούν να γράψουν Παύλος Βασιλείου, ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου ή Μουσικός Γαλαξίας, δεν είναι δικός μου σταθμός. Απλά κάνουν τα παιδιά εκπομπή εκεί, πάλι ερασιτέχνες. Ναι. Απλά εγώ τους βοήθησα, έκανα την επιλογή των τραγουδιών. Έβαλα δηλαδή τραγούδια που δικά μου, ας πούμε, και το βράδυ μετά τις 12, όσοι έχουν ιντερνετικό, απάθουν πλάκα μου ακούσουν τα τραγούδια που έχω κάνει σε
1: φίλοι. Άκουσα χθες.
0: Απάθεις πλάκα μιλάμε.
1: Άκουσα.
0: Δηλαδή...
1: Μόλις τελείωσαν τα δικά σου,
0: ναι,
1: τα ξένα όλα αυτά και που είχαμε μιλήσει,
0: ναι,
1: μετά το έβαλα και άκουγα για θεία ώρα. Σήμερα άκουγα από το πρωί μέχρι τις 4.
0: Είναι σπάνια.
1: Λέω, εγώ θα αποβλακωθώ. Έφτιαχνα δουλειές και χόρευα. Λέω, φτάνει.
0: Είναι σπάνια.
1: Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Στις 11 η ώρα τα τραγούδια αυτά που άκουγα είχαν κοψίματα. Δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο με κόψιμο που τέριαζε. Αυτό ποιος το κάνει?
0: Ποιος το κάνει αυτό, είναι μέσα, ξέρω εγώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάντως,
1: πολύ ωραίο.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Το έχω πει. Υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες μουσική παραγωγή. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν είναι 2-3 στην Ελλάδα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και κατά την άποψή μου που είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Μπορεί να είναι μορφωμένος, καλλιεργημένος, με επίπεδο, με δάπεδο, με. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ολοκληρωμένος μουσικός παραγωγός είναι αυτός που μπορεί και έχει μουσικό αυτή. Δηλαδή τι σημαίνει μουσικό αυτή? Θα σε παίξει 50 τραγούδια. Ας πούμε, αν υπάρχουν 10 ακροατές, οι 8 ή 7 θα είναι ευχαριστημένοι. Οι υπόλοιποι μπορεί να φύγουν, να μην τους αρέσει το πρόγραμμά σου. Λοιπόν, μουσικό αυτή σημαίνει, τι σημαίνει μουσικό αυτή? Ότι μπορώ και επιλέγω, είτε παίζω ξένα, είτε παίζω ελληνικά, είτε παίζω τσάμικα, είτε παίζω καλαματιανά, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, θα παίξω εγώ κάποια παλιά τραγούδια, αλλά θα κοιτάξω να παίξω και κάποια τραγούδια, τα τραγούδια τα παλιά, που να πάνε και σε πιο κάτω ηλικίες, πιο μικρές ηλικίες, μικρές τρόπους του λέει, δηλαδή μικρές, έτσι. Λοιπόν, αν παίξω κάτι έτσι, τραγούδια αυτά κτλ, δεν θα πιάσω. Δηλαδή τώρα αν παίξω τον, πώς τον λένε τον, αν το ξεχνάω. Εν πάση περιπτώσει είναι επιστήμη το ραδιοφωνό, δεν είναι έτσι εύκολο. Και αυτό δεν διδάσκεται. Υπάρχουν τώρα μαθήματα, υπάρχουν σχολεία που διδάσκουν. Δεν μαθαίνεται αυτό. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή και στα τραγούδια έτσι είναι και σε όλα τα επαγγέλματα έτσι είναι. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο. Είτε είναι ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, είτε είναι ηλεκτρολόγος, είτε μηχανολόγος, είτε γεωργός, είτε οτιδήποτε. Είτε υπάρχουν άλλους που πιάνουν τα χέρια του. Πιάνουν τα χέρια του, κάνει τα πάντα. Κατάλαβες. Είναι γεννημένοι άνθρωποι, κατάλαβες. Αυτά.
1: Εγώ επειδή είπε αφιερωμένο και έκανα αυτό. Ναι. Την αγαπάτη, ευχαριστώ, κατάλαβες.
0: Μετά με λέει κάποιος, με ρώτησε κάποιος φίλος μου, ένας φίλος μου, καλό φιλαράκι. Δεν μ' ακούγε, δεν μ' ακούγε παλιά. Εντάξει, είχε μάχη ακουστά. Και λέει ότι σε παίρνουν αρκετές κοπέλες, γυναίκες κτλ. Του λέω, ξέρεις γιατί.
1: Τον άκουσα, τον άκουσα.
0: Ξέρεις γιατί με παίρνουν γυναίκες, όχι τώρα, χρόνια ανέκαθεν. Γιατί απλά πράγματα, δεν ήμουν απέφτουλας. Σεβόμουν την κάθε μια κυρία που έπαιρνε τηλέφωνο, τη σεβόμουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Κατάλαβες, δεν έπαιρνα το τηλέφωνο, με έπαιρνε τηλέφωνο, το πάρω το τηλέφωνο της και να την ενοχλήσω. Κατάλαβες. Είμαι, ναι, ναι. Κρατούσα τη θέση μου σε ένα επίπεδο αξιοπρεπέστατο. Γι' αυτό και όχι μόνο τώρα και παλιότερα στο μουσικό γαλαξία που το ποσοστό ήταν μεγάλο, που έρχονταν κορίτσια με μικρά 17-16 χρόνια, κρατούσαμε τη θέση μας. Πάντα. Νόμος. Σε οποιοδήποτε ραδιοφωνό και αν ήμουνα. Γι' αυτό και μου λένε, ξέρω εγώ, γιατί οι γυναίκες με εκτιμάνε και με σέβονται, όχι γιατί για ερωτικά, σαν άνθρωπο. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν είχα το Διάβολο ένα, ήμουν ιδιοκτήτης, είχα βγάλει μια βρώμα ότι είμαι παντρεμένος για να μην με ενοχλούν, γιατί είχα ο στόχος μου τέτοιο.
1: Και από ό,τι άκουσα που έλεγες, ναι, ότι
0: ο στόχος μου ήταν αυτός.
1: Ναι. Ο φαντάρος, όταν ήτανε, πώς το είπες, πήγες φαντάρος, ήτανε.
0: Όταν με ρώτησε μια κοπέλα.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Στο Πανάρα μάλλον. Και μου λέει, φαντάρος φύγες, τι ήθελα να ψαρέψει λίγο την ηλικία. Λέω, όταν πήγα φαντάρος, δεν υπήρχαν απλά. Λέει, τι υπήρχαν, το άκουσα και ακόμη έτσι μου. Ξέρεις κάτι, εμένα δεν μ' άρεσε να το παίζει ο άλλος, δεν πρέπει να είναι και κούκλος και έτσι και μοντέλο στο ραδιόφωνο. Εμένα μ' άρεσε να είσαι, να λες αυτός που είσαι, όχι, κατάλαβες. Τέλος. Βάλε θεκλά κρασί να πιούμε τώρα και να κλείσουμε.
1: Να σου πω, πες. Όπως είπε και η κυρία Χαρά, μπορεί να μην τη γνωρίζω, αλλά από τότε που άρχισα να ακούω το σταθμό, θυμάσαι που σας είχα ρωτήσει, η κυρία δεν την ακούω, ένα διάστημα δεν την άκουγα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και είπε ότι είναι πεσμένη σήμερα.
0: Ναι.
1: Το ίδιο κι εγώ. Η μέρα το έχει.
0: Ωραία.
1: Και να είναι καλά.
0: Okay. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω την κυρία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά από όλες τις, με είχε κάνει από την πρώτη στιγμή.
0: Εσύ, οι άνθρωποι δένονται με τις φωνές. Ακούς μια φωνή και τον θεωρείς ότι τον άλλον τον ξέρεις χρόνια σου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Το σέβεσαι και τον εκτιμάς. Χωρίς να το ξέρεις.
0: Παρακαλώ. Ναι. Ποιος. Πάρε στο κινητό. Α, ό,τι θυμάσαι και σχέσεις. Στο κινητό πάρε. Τραγούδια δεν έχει. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Ναι, κλείνω.
0: Περίμενε, δεν λέω για σένα. Λευτέρη, τραγούδια δεν έχει. Τραγούδια, ξέχασε τραγούδια. Τέλος τα τραγούδια. Σε λίγο φεύγουμε.
1: Όχι, αυτό θα το βάλεις.
0: Ποιο.
1: Αυτό. αυτό το, που ξέχασε το δικό μου.
0: Το Μαρίνα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, θα το βάλει.
0: Και θα βάλω χρωστά. Δηλαδή,
1: αυτό μου ανεβάζει λίγο τη διάθεση, δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, θα βάλω και ένα τραγούδι που χρωστάω και κλείσαμε. Εντάξει.
1: Ναι, καλό βράδυ.
0: Άντε,
1: και να είστε καλά.
0: Οκ, τσαο, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λευτέρη, τραγούδια όχι τώρα. Τέλος τα τραγούδια. Θα βάλω δύο τραγούδια που χρωστάω και κλείσαμε. Λοιπόν. Αφιερωμένο το τραγούδι σε όλους τους ακροατές αυτό. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Θα βάλουμε μερικά τραγούδια έτσι ωραία, ξένα, μερικά έτσι, να θυμηθούμε τα παλιά. Εντάξει, τα παλιά να θυμηθούμε.

Λοιπόν, παιδιά, θα ακούσουμε μερικά τραγούδια έτσι ωραία και θα κλείσουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έτσι, να θυμηθούμε τα παλιά λίγο. Χάπελα, βάλε 500 κιλά.

Τι σας βάζω όλα τα καινούρια. Ένα άλλο τραγούδι που μου άρεσε παλιά, Τσιρίκος, όταν πήγαινε ένα σχολείο. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Hotel California English, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αγαπημένο. Εποχή που βγαίναμε παιδιά της Καλαμαριάς τότε. Μεσαία. 4-8-13. 3.000 αμυντική τάση. Στο πλέγμα 350 βολτ. Στα 5 μέτρα οριζόντια. Καλαμαριά. Τα κέντρα της Καλαμαριάς. Παιδιά της Καλαμαριάς. Ο θρύλος των μεσοκυμάτων κάποτε. Κι ότου εντεοφάνησε.

Στέλλα, θα βάλουμε τον Περπινιάδη για σένα. Ωραία, Στέλλα. Τα τραγούδια είναι τραγουδάρες.

Μπήκε τσαμπάν. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε και στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτα Θεός, 8 η ώρα.

Παρίσι. Παρίσι είναι φανταστική πόλη, ας την ψάχνεις. Εδώ άλλη είναι 100 χρόνια μπροστά, ας την ψάχνεις. Και είναι από τους λαούς που μας αγαπάνε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι από τους λίγους λαούς που μας αγαπάνε. Γιατί σέβονται, έχουμε ιστορία.

στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο 8 η ώρα. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Ο 318 που με ρωτάει, 318 αυτό είναι ιντερνετικό. Μουσικός Γαλαξίας ιντερνετικό είναι. Τα ακούς τραγουδάρες εκεί. Πώς θα. Λοιπόν αυτά. Και ο Μάνος παίζει φοβερά τραγούδια. Α, για το φίλο που με πήρε τηλέφωνο προηγουμένως και το ξέχασα να το πω, όσοι θέλατε για διαφημίσεις, γιατί με πήραν κάποιοι ακροατές, κάποιοι φίλοι, θα πάρετε αύριο στο Μάνο. Θα πάρετε στο σταθερό τηλέφωνο για το Μάνο. Έτσι. Αύριο κατσί, 9:30 η ώρα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα από μένα τον Παύλο Βασίλη. Γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Είμαι αδιόρθωτος.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξένοι, λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε. Αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δύο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.